μειοψηφία μαγαζιτά σε κλειφαρία και σε ρίσου. Τι καλά, μπούτσε ρίσου και αντάω μασάιον, ο μάντα σε μόνο λαό. Μπούτσε αντάω μαμαλουά, ο μαπατουνά, αν κοινοβούιν τάιον. Απάντων σάγουν μάι, σε τάω παναγία κανία, να βάλα μανία του ούλη. Ukun saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindungi. Ukun saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumuog tuyo nga kami mag-alaga diha kaninyo imugna.